0: Διπλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: and Glow 89,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σκέφτεσαι μενωτές. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

να πλώνουν στο φως, να εμφανίζονται όπως τα άνθη στον ήλιο που ανοίγουν. Είμαστε ένας αντικατοπτρισμός, ένας αμφίβολος κόσμος, αμυδρά φανερός, μες στον οποίο τα στοιχεία μας τείνουν να σμίγουν

Ένας αντικατοπτρισμός. Ένας αμφίβολος κόσμος, αμυδρά φανερός, μες στον οποίο τα στοιχεία μας

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

πήγανε στα πλοία. Σ' ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε, τριών χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω, ούτε αν

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 99,2. Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: 89,2.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Τρανζίστορ 89,2.
1: Τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: En Plo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28-840.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
7: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
4: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

κάρμα και μοίρα, παιχνίδια σου παίζουν αλόκληρα. Αρχαία ηφαίστεια βράζουν και φτύνουν τα πρότυπα. Οι σκλάβοι που σέρνεις μαζί σου ζητάνε το αίμα τους πίσω. Οι μύθοι σε πλάνο αμφίβολο σε ψήνουν να γίνεις το σύμβολο. Μεγάλο το βάρος του κόσμου, έλα στο σπίτι σου φόρο.

σαν αρχαιοελληνικό άγαλμα. Όμως τραγική και βασανισμένη έκφραση. Κοιτώντας το αποσβολωμένος, αντιλήφθηκα ότι με μαγνητίζει και εξουδετερώνει τις σκέψεις και τις αισθήσεις μου.

πάτησα να κύκλο γύρω του παρατηρώντας του. Το άψογο ελληνικό προφίλ έδειξε σιγά σιγά να μεταμορφώνεται σε αμφάς νέγρο. Αυτό με τη σειρά του σε Κινέζου. Ύστερα πάλι σε ερυθρόδερμο. Όλες οι φυλές της ανθρωπότητας δεμένες αριστοτεχνικά σε μία. Αυτό είναι το μονουμέντο εν λα χιουμανιτάτ. Άκουσα τη Τζότζια να μου φωνάζει από μακριά.

κήπος αυτός θα μπορούσε να λέγεται ο κήπος των φανταστικών όντων. Θέλατε και αυτά να είναι λαξεμένα από υπεράνθρωπους καλλιτέχνους. Εδώ ξεπίδαγε το κεφάλι ενός λιονταριού. Εκεί ενός δεινόσαυρου. Αλλού χαμογέλαγε κάποιος φτερωτός δράκος. Ένας νάνος καβάλασε ένα λαγό. Φιγούρες και σχήματα ανάκαταχωμένα το ένα μες στο άλλο. Άγγελοι και δαίμονοι. Σαύρες πριγκίπισσες και στεμένοι βάθναγοι. Ανάμεσά τους μικρές στέρνες νερού που στο βάθος του κολύμπαγαν σκιές ξωτικών.

θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα και ένιωσα τον κρύο αέρα να μου περωνιάζει τα κόκκαλα. Δεν γνώριζα πια που βρισκόμουν. Τι μέρα είναι, τι μήνας, τι χρόνο. Μόνο χτύπαγα ρυθμικά τις πατούσες μου στο χορτάρι και κουκούλιαζα τις παλάμες μου προσπαθώντας να ξεγελάσω την παγωμάρα μου. Κατόπιν ένιωσα ένα δυνατό τράβηγμα στα νεφρά και άκουσα με πρωτόγνωρο δέος μια βαθιά, μελωδική και κάπως βραχνή φωνή να βγαίνει από το βράχο και να μου μιλάει στη γλώσσα μου. Καλωσόρισε στο Μαρκαβάσι, σε περίμενα να έρθεις.

0: En Plo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

μου τα λόγια και όχι τον άλλον τα λόγια. Ελπίζω να επιλέξω αυτούς που για τα δικά μου τα λόγια και όχι τον άλλον τα λόγια. Ονειρεύομαι να εμπνέω όσους με τα δικά τους τα λόγια να ζητούν τη φωτιά.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων, κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Άξανο στη Πόδεσμο,
1: Καβριλίκη.
2: Οι μαύρες σακούλες πάνω στο μικρό σκάφος περιέχουν μόνο ένα μικρό μέρος από τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν από τις Κολομβιανές αρχές.
3: Εμπλό 89,2.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Έχει σηκώπεδο, αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVIDBusters.gr 690 70 98 630.

0: Διπλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
4: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25 239.

0: πάντα δίπλα σας με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-5759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: Διπλό 89,2. Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

τρέλα από αλμυρίκια κι ουρανό. Και η καμπυλότητα της γης να μ' αγκαλιάζει, το να μου χέρι να μαζεύει μουσική από το νερό. Και τ' άλλο δρόμος στην άμμο να χάραζει, το να μου χέρι να μαζεύει μουσική από το νερό. Και τ' άλλο δρόμος στην άμμο.

θάλασσα χαθεί και τα μυαλά μας να μπερδεύει ο αέρας προς ένα πέλαγο από φλόγα δροσερή και τις εκλάμψεις απ' τις πίθες της ημέρας προς ένα πέλαγο από φλόγα δροσερή και τις εκλάμψεις απ' τις πίθες

σπανθίζουν οι δροσιές, να σε χορεύουν γλυκά κύματα ήχο, να σε ξεπλένουν απ' τις λύπες οι βροχές κι οι μεθυσμένες οι ρηπές των πρώτων στίχων. Να σε ξεπλένουν απ' τις λύπες οι βροχές κι

ουρανού και η καμπυλότητα της γης να μ' αγκαλιάζει, το να μου χέρι να μαζεύει μουσική από το νερό και τα λοδρόμους στην άμμο να χαράζει, το να μου χέρι να μαζεύει μουσική από το νερό και τα

0: 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 100.

0: Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος, πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Η παράσταση «Η Κίτρινη Ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
4: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Υποκατάρρευση το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας, καλπάζει η εθνικιστική δεξιά. Δια νόμου αξιώσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο. Ανησυχίες για νέες εντάσεις. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν ενάντια στα σχέδια περιστράτευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. 9 Μαΐου σήμερα, η μέρα της Ευρώπης, και οι εορταστικές αναφορές περιστρέφονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών, με την αρχή της ομοφωνίας να μπαίνει για μια ακόμα φορά στο μικροσκόπιο. Στη Βουδαπέστη πάντως οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν την τιμητική τους, με την κυβέρνηση Μάγκιαρ να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της. Στη Μόσχα γιορτάζουν σήμερα την επέτειο της νίκης στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, αυτή τη φορά χωρίς την επίδειξη βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού υπό τον φόβο επιθέσεων ουκρανικών drones. Παρά την τριήμερη εκεχηρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και αυτός είναι πάντα ο μεγάλος πονοκέφαλος για ολόκληρη την Ευρώπη. Πονοκεφάλου σε πολλούς και πρωτίστως στο Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ έφεραν τα αποτελέσματα των εκλογών στο μεγάλο νησί. Βασικά συμπεράσματα: ο καλπασμός του εθνικιστικού Reform UK, η επικράτηση των εθνικιστικών δυνάμεων σε Ουαλία και Σκωτία και η εδραίωση των πρασίνων ως τρίτης πολιτικής δύναμης. Κατάρρευση για τους συντηρητικούς και χαστούκι για τους εργατικούς. Το παραδοσιακό δικοματικό σύστημα πνέει τα λίσθια και κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για την επόμενη ημέρα. Περισσότερες λεπτομέρειες από τη Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο.
6: Η πολιτική εικόνα της Μεγάλης Βρετανίας έχει σχηματιστεί. Περισσότερα από 130 δημοτικά συμβούλια έχουν καταμετρήσει τις ψήφους τους από τα συνολικά 136, ενώ σε Σκωτία και Ουαλία έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία των δικών τους βουλευτικών εκλογών. Αποτέλεσμα: το Reform UK του Nigel Farage, το οποίο δημιουργήθηκε μόλις λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 2024 και που είναι γνωστό για τις ακροδεξιές του απόψεις, έρχεται πρώτο. Από την άλλη, τα μέχρι πρότινος δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας, των εργατικών και των συντηρητικών, καταρακώνονται. Οι συντηρητικοί γίνονται πλέον τέταρτο κόμμα με τις επιπλέον απώλειες. Το δε μάλιστα κυβερνών εργατικό κόμμα χάνει περισσότερες από 1.400 θέσεις στα αγγλικά δημοτικά συμβούλια αλλά και την ηγεσία της Ουαλίας. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά το Ουαλικό Έθνος ανέδειξε πρώτο το κόμμα της ανεξαρτητοποίησης, Plaid Cymru, γυρνώντας την πλάτη στους εργατικούς μετά από 104 χρόνια νικό.

0: σε οποιαδήποτε μεγάλη εκλογική διαδικασία. Στη Σκωτία επικράτησε για ακόμα μια φορά το Εθνικό Σκοτικό Κόμμα, το οποίο επίσης επιθυμεί την ανεξαρτητοποίηση χωρίς να καταφέρει την αυτοδυναμία του. Η μεγάλη ερώτηση ξεπηδά από μόνη της. Πόσο θα αντέξει στην ηγεσία ο Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ? Κάποιες φωνές που ζητούν την παραίτησή του ήδη ακούγονται. Όμως η μεγαλύτερη μερίδα του κόμματος παραμένει η ποιότερη στις δηλώσεις της. Κοινό σημείο όλων η αλλαγή. Τη Δευτέρα κιόλας ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει τα επόμενα βήματα αυτής της νέας κατεύθυνσης και ο κόσμος αποδεδειγμένα πια δεν φαίνεται πως θα αρκεστεί στα πολιτικά τσιτάτα. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Διανό μου φαίνεται ότι θέλει να κατοχυρώσει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο αλλά και γύρω από την Κύπρο η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αγγλόφωνο τύπο. Η Άγκυρα δείχνει διατεθειμένη να περάσει στην αντεπίθεση, θορυβημένη από τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με τη συμμετοχή και της Γαλλίας, και ανεβάζει και πάλι την ένταση, όπως θα μας πει τώρα η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg και του αγγλόφωνου ιστότοπου Turkish Minute, η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενα τμήματα του Αιγαίου και της Μεσογείου. Μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με τους υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους, ανέφερε χθες το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το νομοσχέδιο θα σηματοδοτήσει ένα βήμα της Άγκυρας για να επισημοποιήσει τις αξιώσεις της σε ύδατα όπου η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ανταγωνιστικές θέσεις, ανέφερε το δημοσίευμα. Οι πηγές που μίλησαν στο Bloomberg δήλωσαν ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αξιώσεων της Τουρκίας και στη δήλωση ιδιοκτησίας επί πιθανών πόρων φυσικού αερίου. Το θέμα ακουμπά και την Κύπρο. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν δικαιώματα σε υπεράκτους ενεργειακούς πόρους γύρω από το νησί και έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε ενεργειακές συμφωνίες και δραστηριότητες εξερεύνησης που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί υποβολής νομοσχεδίου. Ωστόσο, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η πρώτη φορά που θα διατυπωθεί η θέση της Τουρκίας σε νόμο στα θέματα αυτά. Ενδεικτικό της σπουδής που επιδεικνύει η Άγκυρα σε αυτό το θέμα ήταν η στάση του ακροδεξίου κυβερνητικού εταίρου του πρόεδρου Ερντογάν, του Ντεβλέτ Μπαξελί, ο οποίος προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η Τουρκία θα απαντήσει σε κινήσεις που αγνοούν τις θαλάσσιες αξιώσεις της ή τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Η Άγκυρα ανησυχεί για τη στενή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και αισθάνεται αποκλεισμένη από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν χθες σε περίπου 100 πόλεις αντιδρώντας για μια ακόμα φορά στο νέο νόμο περιστράτευσης που επανέφερε τις εξετάσεις καταλληλότητας για τους νέους 18 ετών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας. Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν σε Αμβούργο και Βερολίνο. Η ημερομηνία που επελέγει δεν είναι τυχαία, αφού συνέπεσε με την 81η επέτειο της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας ή απελευθέρωσης όπως από τον ναζισμό όπως την αποκαλούν στη Γερμανία. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle με νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης Ελευθερία Plus, όπως την αποκάλεσε, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τους όρους του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, χτυπώντας συνολικά 85 στόχους το τελευταίο 24ωρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Επισκόπηση τύπου.
4: Οι εταιρείες πετρελαίου κερδίζουν τα διπλάσια από ό,τι πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung και συνεχίζει. Όποιος θέλει να μάθει πού πηγαίνουν τα επιπλέον χρήματα που δαπανήθηκαν για καύσιμα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, αρκεί να διαβάσει τα στατιστικά στοιχεία του τριμήνου των πετρελαϊκών εταιριών. Η Shell καταγράφει κέρδη 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διπλάσια από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο. Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η Total Energies, τα κέρδη έφτασαν τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρξαν ποτέ ανιδιοτελείς υπερδύναμοι. Στη Γερμανία, πολλοί είναι εκείνοι που εξειδανικεύουν σχεδόν την εποχή πριν την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, σχολιάζει η Frankfurter Allgemeine Zeitung με τίτλο «Ο εταίρος Τραμπ». Η εφημερίδα συνεχίζει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στον κόλπο ενάντια στη θέληση των συμμάχων του και τον διεξάγει αποκλειστικά σύμφωνα με τη δική του κρίση. Στη Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος Τραμπ όθησε τα πράγματα στα άκρα. Η απόφαση του Ριάτ να πιέσει έτσι ώστε να σταματήσει η επιχείρηση σχέδιο ελευθερία στα στενά του Ορμούζ καταδεικνύει ότι ο πρίγκιπας διάδοχος θέλει επίλυση της σύγκρουσης. Η άρνηση πρόσβασης στους Αμερικανούς σε στρατιωτικές βάσεις και στον σαουδαραβικό εναέριο χώρο εν μέσω συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων είναι ένα δραστικό μέτρο που συμφέρει εν τέλει τους Ιρανούς. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει χάσει από το πλευρό του, τουλάχιστον προς το παρόν, τον Σαουδάραβα σύμμαχό του, καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Τέσσερις ειδικά σχεδιασμένοι δορυφόροι αποτελούν το ελληνικό σύστημα πυρόσβεσης. Οι δορυφόροι παρέχουν συνεχή σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για τις δασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Εξοπλισμένοι με υπέρυθρες θερμικές κάμερες απεικόνησης μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιές μεγέθους ακόμα και 16 τετραγωνικών μέτρων από το διάστημα, γράφει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο με τίτλο «Πυρανίχνευση από το διάστημα». Το R&D σημειώνει. Οι δορυφόροι αναπτύχθηκαν από τη νεοφύη γερμανική εταιρεία Aurora Tech με έδρα το Μόναχο, κορυφαίο πάροχο πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές με βάση το διάστημα, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι για λογαριασμό της Αθήνας, οι τέσσερις δορυφόροι αποτελούν το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ανίχνευση και καταστολή δασικών πυρκαγιών, καταλήγει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο.
3: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Enplo 89,2. Η Enplo Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr. Και στο 6937-857759.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: En Plo 89,2. Η EnPlo.net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική.

0: En Plo 89,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Έχεις χάσει τον ύπνο?
4: Ακούς το ρίβους? Βλέπεις ιχνή?
3: Μυρίζεσαι εισβολής?
4: Μη χάνεις χρόνο. Κάλεσε τους COVID Busters.
3: Για υπαίθρια και αστικά, έντομα και τροκτικά, έρποντα ή βαδιστικά.
4: Για COVID και καθαρισμούς, άσε τη λύση στους ειδικούς.
3: COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος.
4: 6907-09-8630 και covidbusters.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Σαν ταινία».

Ελάτε, ελάτε εδώ μαζί. Να μπερδέψουμε παραμύθια με ψέματα. Με πραγματικότητες, αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία, όλα γεννιόνται από μια ιδέα. Άλλωστε, όλα είναι μια ιδέα. Ελάτε εδώ με τον απογευματινό μας καφέ να πλάσουμε ιστορίες, σενάρια ζωής, σαν ταινία.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο μαγικό αέρα του ραδιοφώνου. Πάμε να ταξιδέψουμε με όμορφες μουσικές και κομμάτια επιλεγμένα από αγαπημένες ταινίες και σειρές. Κομμάτια soundtracks της ταινίας της ζωής μας.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον πολύ αγαπημένο μου Δημήτρη. Γεια σου αγαπημένε μου Γιάννη. Πολλά πολλά φιλιά στην Ελένη. Την πολύ αγαπημένη μας Λίδα. Γεια σου Λίδα μας.

Αχ, ένας ο Μάης του 2026 μας θυμίζει πως ζούμε μόνο μια φορά. You only live once. Και αξίζει βρε παιδί μου, αξίζει να προσπαθήσουμε να το ζήσουμε.

Και αν η ζωή μας είναι όπως τα games, είναι η εποχή λοιπόν που ο σερβερ κάνει update στο game της ζωής μας, update στην ταινία της ζωής μας. Έτσι, έτσι, γιατί όλοι θυμηθήκαμε τον Μάικλ αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή. Και δεν είναι τυχαίο και δεν είναι μόνο η ταινία.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
3: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

Σάββατο απόγευμα. Κάποιου Μάη.

Hello Antonio, many many kisses and hugs. Have a nice Saturday of May. Γεια σου αγαπημένη μου Μαρία. Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μου.

Και αυτό το μήνα έτσι γνωρίζουμε, αυτές τις μέρες μάλλον, αυτή την εποχή γνωρίζουμε την αγάπη σε μια άλλη εκδοχή της. Γιατί η αγάπη δεν έχει μόνο μία όψη.

και ξανά μανά από την αρχή. Και να ξαναδούμε πάλι την ταινία της ζωής μας. Έτσι, τη βλέπουμε από πολλές απόψεις, την ξαναβλέπουμε μάλλον. Μπορεί να την δούμε σαν κωμωδία, να γελάσουμε. Μπορεί να την δούμε σαν τραγωδία, ανάλογα με ποια μάτια της ψυχής και του νου μας βλέπουμε και κοιτάζουμε και παρατηρούμε. Here I go again.

Έτσι, έτσι, σιγά σιγά αρχίζουμε να σπάμε στερεότυπα της ζωής μας, τη ζωή μας. Μοτιβά. Είναι αυτό το πρόγραμμα, βρε παιδί μου, που έχουμε μέσα μας, που είναι σε μοτίβα.

έχουμε συγκεκριμένες απόψεις, συγκεκριμένες λύσεις, συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης καταστάσεων. Αχ, αγαπημένοι μου, ζούμε στην εποχή που όλα αυτά ανατρέπονται.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Εδώ είμαστε. Και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία. Παρουσιάζει επιμελείται η Λιάννα Ντάπα. Τεχνική τεχνολογική επιμέλεια Τάσος Περόγλου.

Να χαιρετήσουμε τους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή Άνα την Ελλάδα. Πολλά πολλά φιλιά στον αγαπημένο μας ενεπλό στους 89,2 εκεί στο νομό Θεσπρωτείας. Πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μας στο Καστελόριζο στους 104,3. Και να χαιρετήσουμε το αγαπημένο μας Αιγαίο Live στους 95,8 εκεί στις πανέμορφες Κυκλάδες και στην αγαπημένη μας Σύρο.

Λοιπόν, πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε με μια έτσι κομεντή, αισθηματική κομεντή. Σαν αυτές τις παλιές καλές κομεντή. Ταινία που μας έρχεται από τη Γαλλία, το «Θα φύγω μια μέρα», «Παρτί ουν ζόγε», «Αν ζόγε». Θα φύγω μια μέρα λοιπόν της Αμελή Μπονέν. Πρωταγωνιστούν Ζιλιέτα Αρμανέ, Μπαστιέν Μπουγιόν, Φρανσουά Ρολέν και Τούρκ Τζαλάμπ. Τουφίκ, συγγνώμη, Τζαλάμπ.

Όπου με λίγα λόγια λοιπόν η Σεσίλη, η πρωταγωνίστρια μας, η ηρωίδα μας μάλλον, ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της γκουρμέ εστιατόριο, όπως καταλαβαίνουμε είναι σεφ, κάνοντας επιτέλους το όνειρό της πραγματικότητα. Όταν όμως ξαφνικά ο πατέρας της παθαίνει καρδιακή προσβολή και πρέπει να επιστρέψει στο χωριό της για να βοηθήσει στην ταβέρνα της οικογένειας.

Έτσι αναγκάζεται λοιπόν να φύγει από το Παρίσι και εκεί μακριά στο χωριό της συναντά τον εφηβικό της έρωτα. Οι αναμνήσεις την πλημμυρίζουν και αρχίζει να αμφισβητεί τις αποφάσεις της.

Θα φύγω μια μέρα λοιπόν, μια ταινία που δεν υπακούει σε κανένα γνωστό κινηματογραφικό είδος, καθώς δεν είναι ούτε δραματική, ούτε κωμική, ούτε ρομαντική αρκετά. Καθ' όλη τη διάρκεια της, οι πρωταγωνιστές της τραγουδούν γνωστά ή άγνωστα γαλλόφωνα τραγούδια.

Θα φύγω μια μέρα, μια νοσταλγικά μελαγχολική αλλά και γλυκό πικρά αισιόδοξη, χαμηλότονη δημιουργία που μας μιλάει, μια ταινία που μας μιλάει για τις αποφάσεις που αναγκάζεται να πάρει κάποιος όταν βρίσκεται ξαφνικά σε συναισθηματικό αντιέξοδο, ώστε να μπορέσει να πάει παρακάτω.

Υποσημείωση, η Ζιλιέτ Αρμανέ, η πρωταγωνίστρια, είχε ερμηνεύσει το Imagine του Λένον στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

φύγω μια μέρα λοιπόν, η Αμαλή Μπονέν, η οποία συνέγραψε και το σενάριο μαζί με τον Δημήτρη Λούκα. Don't change for me. Ζωγραφίζει με μαεστρία το πορτρέτο μιας περίπου σαραντάρας γυναίκας, η οποία βρίσκεται μπροστά σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι αποφάσεων, καριέρας και ζωής. Don't pray for me. Αναμετριέται με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της, τα θέλω των άλλων και τα θέλω τα δικά της.

Μια ταινία λοιπόν που ανανεώνει απολαυστικά και ανατρεπτικά το είδος της ρομαντικής κομεντή, συνδυασμένης με μουσικά διαλύματα που παντρεύονται στιχουργικά με το διάλογο. Έτσι να το ξαναπούμε, κλασικά γαλλικά τραγούδια από τη δεκαετία του 1960. Έχουμε Αλέν Ντελόν, Δαλιντά, εδώ που βλέπω. Με επιτυχίες μέχρι και τη Σελίν Διόν στα γαλλικά τραγούδια, έτσι, γαλλικά τραγουδάει η Σελίν εδώ.

Και για να κλείσουμε με τη γαλλική ταινία «Θα φύγω μια μέρα». Έχουμε λοιπόν ένα δροσερό και τρυφερό ντεμπούτο που χρησιμοποιεί έξυπνα τις μουσικές επιλογές, ταιριάζοντάς τες με τις καταστάσεις και τους χαρακτήρες, με ακρίβεια και συνέστημα. Ενώ οι ηθοποιοί, έχοντας μια τέλεια χημεία μεταξύ τους, ταιριάζουν γοητευτικά. Πλην του ότι ήταν η εναρκτήρια ταινία του Φεστιβάλ Κανών του 2025, ήταν και η ταινία λήξης του Φεστιβάλ Γαλλόφωνο Κινηματογράφου στη χώρα μας.

0: Enclo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25 239.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή την εβδομάδα παίζουν δύο πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Το ένα είναι με την Billie Eilish και το άλλο με την Πίνα. Έχουμε λοιπόν το ντοκιμαντέρ Πίνα σε σκηνοθεσία Wim Wenders. Όπου οι χορευτές του χωροθεάτρου του Βούπερταλ ζωντανεύουν πάνω και έξω από τη θεατρική σκηνή τέσσερα από τα σπουδαιότερα έργα της Πίνα Μπάους. Παράλληλα εξομολογούνται στην κάμερα αναμνήσεις και συναισθήματα όσον αφορά τη συνεργασία τους με τη Γερμανίδα διάσημη χορογράφο.

Όπου λοιπόν στην Πιναμπάου συγκινητικά αόρατος πίσω από την κάμερα ο Βέντερς χορογραφεί το λυρικό ντοκιμαντέρ του όπως θα άρεσε στην ίδια την Πίνα, αφήνοντας τα παλώμενα σώματα να αφηγηθούν δωρικά τη μεγάλη επιρροή μιας καλλιτέχνηδας μεγάλης καλλιτέχνητας.

Η Πίνα Μπάους τώρα άλλαξε την τέχνη του χορού για πάντα. Επί δεκαετίες μέσω του διάσημου χοροθεάτρου του Βούπερταλ, αποδομούσε τη φόρμα της χορευτικής κίνησης, συνθέτοντας τη θέση της σύνολα έκφρασης που οι θεατές δεν παρακολουθούσαν τόσο με το βλέμμα, όσο με την καρδιά. Οι μαθητές τώρα της Πίνα έβγαζαν από μέσα τους αυτό που τους έκανε αδύναμους, το απογύμνωναν με γενναιότητα, το χόρευαν, το εξόρκιζαν.

Εδώ και 20 χρόνια λοιπόν περίπου ο Βέντερ συζητούσε με τη φίλη του Μπάους για ένα ντοκιμαντέρ για το χορό, όπως εκείνη τον επαναπροσδιορίσε. Με το που ξεκίνησαν λοιπόν οι δυο τους την προπαραγωγή του, το 2009 η ζωή έριξε αυλαία, η Μπάους έσβησε ξαφνικά λίγες μέρες μετά τη διάγνωση ότι χτυπήθηκε

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην πολύ αγαπημένη μου Φωτεινή. Στον Κωνσταντίνο, γεια σου Κώστα. Και στην αγαπημένη μας Μυρτό, πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μας.

Wim Wenders δεν διεκδικεί την προσοχή μας σαν σκηνοθέτης. Αφήνει γενναιόδωρα όλους τους προβολείς στο αντικείμενό του. Κινηματογράφησε έναν τους συνεργάτες της Μπάους για να τη θυμούνται, να την σκιαγραφούν, να την αποχαιρετούν μέσα από μονόπρακτα που η ίδια είχε χορογραφήσει κάποτε πάνω τους. Όλοι μιλούν ελάχιστα για τη μεγάλη δασκάλα, αφήνοντας τα σμιλεμένα κορμιά και τα εκφραστικά τους πρόσωπα να κοινωνήσουν το πένθος, τη συγκίνηση, το θαυμασμό, την ευγνωμοσύνη, την αιωνιότητα.

Πίνα Μπάους λοιπόν, το ντοκιμεντέρ ταινία του Wim Wenders, όπου μέσα στην ταινία εμφανίζεται ελάχιστα η πίνα μέσα από αρχαιακό υλικό, και όμως η απουσία της έχει τέτοια συγκινητική παρουσία που μας τυχιώνει. Οι χορευτές χορεύουν σαν να έχασαν τη μητέρα τους και όχι η θεία σάρχη τους. Και εκεί λοιπόν το φάντασμα της Μπάους συνεχίζει να καθοδηγεί, να μετατρέπει τον πόνο σε βήματα, το βύθισμα σε ανάταση, το θάνατο σε ζωή.

Έτσι και για να κλείσουμε με την ταινία ντοκιμαντέρ Πίνα Μπάους. Ο Βέντερς ανοίγει χώρο και αφήνει το ίδιο το έργο του της Μπάους να μιλήσει σε ένα ρομαντικό ύμνο στο θλιμμένο σώμα, με τον τρόπο που το ανέδειξε και το υπερασπίστηκε η κορυφαία σύγχρονη χορογράφος.

Εδώ, εδώ είμαστε. Αυτά για σήμερα με τις ταινίες μας, με την ταινία της ζωής μας.

Όλα είναι ένα ταξίδι. Και κάπου εδώ το ταξίδι με την εκπομπή «Η ταινία της ζωής μας», σαν ταινία. Έτσι φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος

Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο 5 με 7. Εύχομαι σε όλους σας ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, Σαββατό απόγευμα και βράδυ.

0: Radio.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα, τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ηγουμενίτσα.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

πες μου σε τόνο γλυκό και πικρό για τις περιπλανήσεις σου στη γη. Πες μου για τις μοίρες του κυνήγι. Πες μου και για τη λύτρωση. Πες μου και για το γυρισμό. Θα περιμένω. Θα περιμένω.

σε τόνο γλυκό, σε τόνο γλυκό. Για τις περιπλανήσεις σου, για τις περιπλανήσεις σου. Πες μου για τις μοίρα του κυνήγι. Πες μου για τις μοίρα του κυνήγι. Πες μου και για τη λύτρωση. Και για τη λύτρωση. Πες μου και για το γυρισμό. Για το γυρισμό. Θα περιμένω. Θα περιμένω. Θα περιμένω. Θα περιμένω.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Φρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Ξέρεις πως το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορεί να νιώσω είναι η κάθε στιγμή που περνάω μακριά σου. Σημάσου όλα θα είναι όμορφα, όλα καλά. Να υποφέρω κάτι τι. Να μου επιτρέπεις να πονώ τον πόνο σου. Είναι η ευτυχία. Η μόνη ευτυχία που μπορεί να νιώσω.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Έχει σηκώπεδο, αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

καθώς η νύχτα απλώνεται και το φως χάνεται, οι ψυχές μας ταξιδεύουν. Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη της νύχτας, εκεί όπου η μουσική μιλάει και η ψυχή γλιστρά πέρα από το προφανές. Σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, όπου τα λόγια και οι ήχοι γίνονται ένα ονειρικό περιβάλλον που αποκαλύπτεται μέσα στη νύχτα. Μια διάβγεια που φωτίζει την ψυχή.

Γεια σας φίλοι και φίλες, Κυριακή και ξεκινάει ακόμα ένα μουσικό μας ταξίδι 11:00 από τον Emplo FM στους 89,2 και από τη σελίδα του σταθμού emplofm.gr. Για σήμερα ξεκινήσαμε με τους Soft Machine και το Pants to the Fall Mode. Είναι ο ήχος που έχουν οι Soft Machine σήμερα, καθώς πρόκειται για μια καινούργια παραγωγή. Και αυτό σηματοδοτεί ότι σήμερα θα ακούσουμε σχετικά καινούργιες κυκλοφορίες, πρόσφατες εννοώ, από το 2000 και μετά, όχι δεν υπάρχουν κάτι πιο πριν, αλλά και φετινές. Επίσης θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πραγματάκι που έγραψε φίλη μας η Έλληνα Νερβού και το διάβασα σήμερα με αφορμή ένα χορό γερόντων σε ένα αλώνι. Μέσα σε ρήπια, σε καταχνιά, μέσα στην γκρίζα πέτρα βρίσκει η ζωή ρυθμό, φωνή και συνεχίζει.

από τις εκλεκτές όπως πάντα εκδόσεις της δισκογραφικής ECM, που ειδικεύεται κατά κάποιο τρόπο σε τέτοιου είδους μουσική, με καλλιτέχνες όπως ο Στέφαν Μίκους, ακόμα και η δικιά μας η Ελένη Καλαΐντρου, ακούσαμε το My Song από το κουαρτέτο που αποτελούσαν ο Keith Jarrett, ο Γιάννη Κάρμπαρεκ, ο Paul Danielson και ο John Christensen. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ξαναδιαβάσουμε μαζί με τη Γιάννα Κούλα και τη Λούλα Τιγρυπέου ένα καινούργιο πακέτο μικροδιηγημάτων της φίλης μας της Χαράς Ποιητήδου. Θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι του Yom και του Van Glee, το Underground Storm, και θα συνεχίσουμε με τις ιστοριούλες και μουσική.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Εκείνη τη νύχτα που δεν βγήκε έξω, ένιωσε ότι συρρυκνωνόταν και μάλιστα του ήταν αδιάφορο. Κυρίως επειδή μαζί του συρρυκνωνόταν και το σπίτι του, ώστε δεν υπήρχε πρόβλημα.

0: The Rhythm Alchemy από την ομάδα Kayvan Tsemirani, αν το διαβάζω σωστά. Ένα πραγματικό μπλέξιμο και ανακάτεμα ρυθμών, κλιμάκων, μουσικών που ενώνουν Ανατολή και Δύση, ακριβώς έτσι. Ας δούμε όμως με τον άνθρωπό μας τι γίνεται.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Εκείνη τη νύχτα κλείδωσε και πέταξε το κλειδί στον κήπο, επειδή έφευγε εντελώς. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν εντελώς, τόσο που δεν το παρατηρούμε. Το καταλαβαίνουμε σκαλίζοντας τα χώματα. Βρίσκουμε συχνά κλειδιά, όχι κοντά σε εξώπορτες, αλλά σε άσχετα σημεία του κήπου. Είναι προφανές ότι πετάχτηκαν εκεί.

0: Death Cults από τους Dead Can Dance. Συνεχίζουμε με την ιστορία μας.
1: Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Παρατηρούσε τα χέρια της, αλλά και άλλα σημεία του σώματός της να γίνονται διάφανα. Κυρίως όταν ελισσόταν ανάμεσα στα κλισέ που είχε πλύνει και τώρα κρέμονταν σε σκοινιά στο δωμάτιο για να στεγνώσουν ως το επόμενο πρωί. Καθώς συνέχισε να διαφανίζεται, είχε το εξής ερώτημα. Αν γίνονται διάφανα τα μάτια της, θα μπορούσε να βλέπει? Ή πάβοντας να κοιτά, θα χάνε και το βλέμμα της?

ήταν η Ου Παπαγιάμα στο Mystic Halls of Memory, κομμάτι του 2026, τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε, όπως και το προηγούμενο, το Denka Dance που ακούσαμε, το οποίο έχει ηχογραφηθεί στην Επίδαυρο. Είναι γνωστή κατά κάποιο τρόπο η αγάπη, η λατρεία θα έλεγα, των Denka Dance για ηχογραφήσεις και παρουσιάσεις σε χώρους, τέτοιους χώρους πολιτισμού με ιστορία πίσω τους.

0: Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Ένα πρωί αποφάσισε να μπει μέσα στη ζωή του. Τα κλειδιά που είχε στη τσέπη του δεν φάνηκαν κατάλληλα. Πήρε κάτι άλλο. Ύστερα κάτι τρίτο. Δοκίμασε όλα τα κλειδιά που είχε στο σπίτι. Δεν τέριαζαν.
2: Σκέφτηκε να τα παρατήσει. Αλλά ξαφνικά θυμήθηκε τα κλειδιά που είχε δει να γυαλίζουν στον κήπο. Γεμάτος ελπίδα τα δοκίμασε. Έτσι όμως, και χωρίς να το ξέρει, μπήκε στη ζωή κάποιου άλλου.

0: Okay, all right, από τους Magic Castles. Και αυτή η κυκλοφορία ήταν φετινή, του 2026.
1: Μια φορά και ένα καιρό, μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Δεν το ξέρε όμως ότι ήταν. Και έτσι στεκόταν σε μια μεριά αδιάφορη. Μερικές φορές ξεχνάνε να σου πούνε τα πιο στοιχειώδη πράγματα.

0: κάναμε μια σχετικά ρίχη βουτιά στο παρελθόν και από το 1990 ήταν η Mazzy Star στο Sea Hanks Brightly.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Ήταν πολύ καλός στις επισκευές και όλη η γειτονιά τον εκτιμούσε γι' αυτό. Ένα πρωί όμως του έκοψαν την καλημέρα. Τον είχαν δει να χαλάει κάτι για να το επισκευάσει μετά. Αυτό για κάποιο λόγο τους ήρθε βαρύ.

0: Love Will Save You από τους Swans, κυκλοφορία του 2017. Λέω τις κυκλοφορίες συνήθως όπως το θυμάμαι δηλαδή, γιατί οι φίλοι μου είπαν ότι θα θέλανε να έχουν μια καλύτερη εικόνα, τη χρονική δηλαδή, του ποιας εποχής είναι το κάθε μουσικό κομμάτι που ακούγεται.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Ήταν συνέχεια ενθουσιασμένη, αλλά δεν της ερχόταν καμιά ιδέα. Προσπάθησε αρκετά. Διαπίστωσε όμως ότι δεν γινόταν τίποτα. Αφού λοιπόν δεν μπορούσε να ζήσει, έγινε οπαδός.

0: Holy cow. All them witches live on camera.
1: All them witches στο κομμάτι τους Blunt and Sand, Milk and Endless Waters. Από μια live εμφάνισή τους στο KEXP, στο KEXP το studio το 2018. Φαίνεται ο δυναμισμός που έχει ένα group όταν παίζει live. Ακόμα και να μην είμαστε σε συναυλία, μια live ηχογράφηση μας δίνει αυτό το κλίμα. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά.

0: Vision Blue Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Έτρεχε με τη βάρκα του πέρα δόθε πάνω στη θάλασσα. Δεν του άρεσε καθόλου, ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Ήξερε πως αποτελεί μια ωραία εικόνα για τους άλλους.

0: Mystic Eye, συγγνώμη, Cosmic Eye. Ήταν το κομμάτι που κυκλοφόρησαν πριν 2 χρόνια, η Daughter of the Vine. Και πάμε στην τελευταία μας ιστοριούλα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος.
2: Όταν σηκώθηκε και έφυγε, δεν έμεινε κανένας.

Άλλο ένα δυνατό live ηχογραφημένο στο Studio Key EXP το 2016. Ήταν η TOCs στο Sticky Hulks. Και καιρός είναι για μια καλή βουτιά στο παρελθόν.

Still You Turned Me On από τους Emerson, Lake and Palmer, πέντα πόσα χρόνια πριν, το 1973. Συνθισμένους σας έχω σε αυτές τις βουτιές στην εκπομπή μας, μια και τα μουσικά ταξίδια δεν γνωρίζουν, πώς να το πω τώρα, ούτε σύνορα ούτε χρόνο. Κάποια κομμάτια υπάρχουν και μένουν μέσα μας επειδή μας αρέσουν. Χαίρομαι που ακούω, έστω και από δεύτερο τρίτο χέρι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά τους αρέσει αυτή η εκπομπή και τους αρέσει η επιλογή των μουσικών, και δεν μιλάω για τους φίλους και τις φίλες μου προσωπικά. Μιλάω για ανθρώπους που έχουν και από το ραδιόφωνο και κυρίως γύρω στην Ιγουμενίτσα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ήθελα και τις γνώμες σας και τα μηνύματά σας, είτε στο σταθμό αν ακούτε από το ίντερνετ, είτε και με κάποιο μήνυμα στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πάντα αυτή η επικοινωνία είναι ευπρόσδεκτη.

0: FM 92.
1: Πάντα μου άρεσε πάρα πολύ η γεωγραφία. Φαντάζομαι ότι αυτή η προσήλωσή μου στις φορές που πηγαινερχόμασταν Αθήνα και χωριό στην Ήπειρο, στο τοπίο αυτό το φοβερό με τις χαράδρες, τα βουνά, τις κορυφές, τα ποτάμια, τις λίμνες, μου είχε προκαλέσει, μου είχε δημιουργήσει ένα έντονο ενδιαφέρον και αγαπούσα πάρα πολύ τη γεωγραφία και τους χάρτες και όλα αυτά και βεβαίως και τις περίεργες ιστορίες. Γιατί τα λέω αυτά. Εξαιτίας αυτής της αγάπης μου τυχαίνει να παρακολουθώ στο Facebook την ομάδα «Η γεωγραφία είναι πολύ cool», με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και απίθανες ιστορίες. Μια τέτοια απίθανη ιστορία λοιπόν θα σας διηγηθώ μετά το επόμενο τραγουδάκι.

Shapes Unravel από τους Arboria Walker Dead Birds από Σκανδιναβία πλευρά, πριν κανένα δίμηνο χοντρικά κυκλοφόρησε αυτό το πράγμα. Η ιστορία μας λοιπόν. Η νήσος Τρουλέν είναι μια μικρή φλάτα κατοίκητη ξέρα στον Ινδικό ωκεανό, 350 χιλιόμετρα ανατολικά της Μαδαγκασκάρης. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο όλοι και όλοι. Το 1761 βλέπετε να βάγισε και ένα γαλλικό καράβι που μετέφερε πάνω από 1000 σκλάβους από τη Μαδαγκασκάρη προς το Μαυρίκιο. Και δεν το λες και πολύ φιλόξενο μέρος για να βρεθείς ναυαγός, ούτε ανθρώπους έχει, ούτε ζώα, ούτε ιδιαίτερη βλάστηση, ούτε μια σκιά ρε παιδί μου να ξεπροστάσεις, ούτε χώρο να πλώσεις τα ποδαράκια σου που λέει ο λόγος. Είσαι εσύ και το τίποτα. Κι όμως, σε πρώτη φάση κάπως τα κατάφερα και δεν απερπίστηκαν όσοι σώθηκαν από τα κύματα. Μάλιστα μάζεψαν σιγά σιγά κομμάτια ξύλου και ό,τι άλλο μπόρεσαν να σώσουν από το ναυάγιο και έφτιαξαν μια μπάρκα σχεδία με σκοπό να απεγκλωβιστούν από το νησί και να επιστρέψουν στον πολιτισμό.

Progresso, μια ολόφρεσκη παραγωγή από τους Loril Meets the Obsolete. Αν νομίζετε τώρα, συνεχίζουμε την ιστορία, είχαμε μείνει στη σχεδία έτσι. Αν νομίζετε τώρα ότι όλοι μαζί και πλήρωμα και οι Μαλγάσοι ανέβηκαν αγκαλιασμένοι στη σχεδία και βγήκαν στο ανοιχτό πέλαγος και τελικά σώθηκαν, δυστυχώς κάνετε λάθος. Οι Γάλλοι ναύτες είπαν στους σκλάβους: καθίστε εσείς εδώ και μην αγχώνεστε, θα πάμε εμείς και θα φέρουμε βοήθεια. Ανέβηκαν στη σχεδία, τους παράτησαν και έφυγαν. Πίσω στο νησάκι είχαν μείνει εντωμεταξύ καμιά βονταριά άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Όταν μετά πολλά οι ναύτες έφτασαν μίσο στη Μαδαγασκάρη από όπου είχαν ξεκινήσει, ενημέρωσαν τους ανώτερους τους για την κατάσταση και για τον κόσμο που είχε αποκλειστεί στην ίσο Τρουλέν, αλλά κανείς δεν ψήθηκε να ασχοληθεί και να τους σώσει. Άλλωστε σκλάβοι ήταν, φαντάζομαι δεν τους υπολόγιζαν καν ως ανθρώπινες ψυχές.

από το 2019 ήταν η Vic, οι Villagers of Ioannina City, στο κομμάτι τους Millennium Blues. Τελειώνει, παιδιά, ο χρόνος. Θα σας αφήσω με ένα χορταστικής χρονικής διάρκειας κομματάκι, ένα 8 λεπτό κομμάτι, ξανά από τους Magic Castles που τους ακούγαμε και πριν. Μου κόλλησε το όνομά τους, μου έφερε περίεργες εικόνες, στο κομμάτι τους Mall People. Καλό βράδυ και τα λέμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας!

0: 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Υποκατάρρευση το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας, καλπάζει η εθνικιστική δεξιά. Δια νόμου αξιώσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο. Ανησυχίες για νέες εντάσεις. Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν ενάντια στα σχέδια περιστράτευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. 9 Μαΐου σήμερα, ημέρα της Ευρώπης, και οι εορταστικές αναφορές περιστρέφονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών, με την αρχή της ομοφωνίας να μπαίνει για μια ακόμα φορά στο μικροσκόπιο. Στη Βουδαπέστη πάντως οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν την τιμητική τους, με την κυβέρνηση Μάγιαρ να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της. Στη Μόσχα γιορτάζουν σήμερα την επέτειο της νίκης στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, αυτή τη φορά χωρίς την επίδειξη βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού υπό τον φόβο επιθέσεων ουκρανικών drones. Παρά την τριήμερη εκεχηρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και αυτός είναι πάντα ο μεγάλος πονοκέφαλος για ολόκληρη την Ευρώπη. Πονοκεφάλου σε πολλούς και πρωτίστως στο Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ έφεραν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Μεγάλο Νησί. Βασικά συμπεράσματα: ο καλπασμός του εθνικιστικού Reform UK, η επικράτηση των εθνικιστικών δυνάμεων σε Ουαλία και Σκωτία και η εδραίωση των πρασίνων ως τρίτης πολιτικής δύναμης. Κατάρρευση για τους συντηρητικούς και χαστούκι για τους εργατικούς. Το παραδοσιακό δικοματικό σύστημα πνέει τα λίσθια και κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για την επόμενη ημέρα. Περισσότερες λεπτομέρειες από τη Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο.
8: Η πολιτική εικόνα της Μεγάλης Βρετανίας έχει σχηματιστεί. Περισσότερα από 130 δημοτικά συμβούλια έχουν καταμετρήσει τις ψήφους τους από τα συνολικά 136, ενώ σε Σκωτία και Ουαλία έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία των δικών τους βουλευτικών εκλογών. Αποτέλεσμα, το Reform UK του Nigel Farage, το οποίο δημιουργήθηκε μόλις λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 2024 και που είναι γνωστό για τις ακροδεξιές του απόψεις, έρχεται πρώτο. Από την άλλη, τα μέχρι πρότινος δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας, των εργατικών και των συντηρητικών, καταρακώνονται. Οι συντηρητικοί γίνονται πλέον τέταρτο κόμμα με τις επιπλέον απώλειες. Το δε μάλιστα κυβερνών εργατικό κόμμα χάνει περισσότερες από 1.400 θέσεις στα αγγλικά δημοτικά συμβούλια αλλά και την ηγεσία της Ουαλίας. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά το Ουαλικό Έθνος ανέδειξε πρώτο το κόμμα της ανεξαρτητοποίησης, Plaid Cymru, γυρνώντας την πλάτη στους εργατικούς μετά από 104 χρόνια νικών σε οποιαδήποτε μεγάλη εκλογική διαδικασία. Στη Σκωτία επικράτησε για ακόμα μία φορά το Εθνικό Σκοτικό Κόμμα, το οποίο επίσης επιδημεί την ανεξαρτητοποίηση χωρίς να καταφέρει την αυτοδυναμία του. Η μεγάλη ερώτηση ξεπηδά από μόνη της. Πόσο θα αντέξει στην ηγεσία ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ? Κάποιες φωνές που ζητούν την παραίτησή του ήδη ακούγονται. Όμως η μεγαλύτερη μερίδα του κόμματος παραμένει υπιότερη στις δηλώσεις της. Κοινό σημείο όλων η αλλαγή. Τη Δευτέρα κιόλας ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει τα επόμενα βήματα αυτής της νέας κατεύθυνσης και ο κόσμος αποδεδειγμένα πια δεν φαίνεται πως θα αρκεστεί στα πολιτικά τσιτάτα. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Διανό μου φαίνεται ότι θέλει να κατοχυρώσει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο αλλά και γύρω από την Κύπρο η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αγγλόφωνο τύπο. Η Άγκυρα δείχνει διατεθειμένη να περάσει στην αντεπίθεση, θορυβημένη από τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με τη συμμετοχή και της Γαλλίας, και ανεβάζει και πάλι την ένταση, όπως θα μας πει τώρα η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg και του αγγλόφωνου ιστότοπου Turkish Minute, η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενα τμήματα του Αιγαίου και της Μεσογείου. Μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με τους υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους, ανέφερε χθες το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το νομοσχέδιο θα σηματοδοτήσει ένα βήμα της Άγκυρας για να επισημοποιήσει τις αξιώσεις της σε ύδατα όπου η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ανταγωνιστικές θέσεις, ανέφερε το δημοσίευμα. Οι πηγές που μίλησαν στο Bloomberg δήλωσαν ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αξιώσεων της Τουρκίας και στη δήλωση ιδιοκτησίας επί πιθανών πόρων φυσικού αερίου. Το θέμα ακουμπά και την Κύπρο. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν δικαιώματα σε υπεράκτους ενεργειακούς πόρους γύρω από το νησί και έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε ενεργειακές συμφωνίες και δραστηριότητες εξερεύνησης που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί υποβολής νομοσχεδίου. Ωστόσο, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η πρώτη φορά που θα διατυπωθεί η θέση της Τουρκίας σε νόμο στα θέματα αυτά. Ενδεικτικό της σπουδής που επιδεικνύει η Άγκυρα σε αυτό το θέμα ήταν η στάση του ακροδεξίου κυβερνητικού εταίρου του πρόεδρου Ερντογάν, του Ντεβλέτ Μπαξίλη, ο οποίος προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η Τουρκία θα απαντήσει σε κινήσεις που αγνοούν τις θαλάσσιες αξιώσεις της ή τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Η Άγκυρα ανησυχεί για τη στενή συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και αισθάνεται αποκλεισμένη από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί νεολαίοι διαδήλωσαν χθες σε περίπου 100 πόλεις αντιδρώντας για μια ακόμα φορά στο νέο νόμο περιστράτευσης που επανέφερε τις εξετάσεις καταλληλότητας για τους νέους 18 ετών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας. Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγιναν σε Αμβούργο και Βερολίνο. Η ημερομηνία που επελέγει δεν είναι τυχαία, αφού συνέπεσε με την 81η επέτειο της συνθηκολόγησης της ναζιστικής Γερμανίας ή απελευθέρωσης όπως από τον ναζισμό όπως την αποκαλούν στη Γερμανία. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle με νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης Ελευθερία Plus, όπως την αποκάλεσε, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τους όρους του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, χτυπώντας συνολικά 85 στόχους το τελευταίο 24ωρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
10: Επισκόπηση τύπου. Οι εταιρείες πετρελαίου κερδίζουν τα διπλάσια από ό,τι πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.
11: σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung και συνεχίζει. Όποιος θέλει να μάθει πού πηγαίνουν τα επιπλέον χρήματα που δαπανήθηκαν για καύσιμα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, αρκεί να διαβάσει τα στατιστικά στοιχεία του τριμήνου των πετρελαϊκών εταιριών. Η Shell καταγράφει κέρδη 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διπλάσια από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο. Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η Total Energies, τα κέρδη έφτασαν τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρξαν ποτέ ανιδιοτελείς υπερδύναμοι. Στη Γερμανία, πολλοί είναι εκείνοι που εξειδανικεύουν σχεδόν την εποχή πριν την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, σχολιάζει η Frankfurter Allgemeine Zeitung με τίτλο «Ο εταίρος Τραμπ». Η εφημερίδα συνεχίζει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στον κόλπο ενάντια στη θέληση των συμμάχων του και τον διεξάγει αποκλειστικά σύμφωνα με τη δική του κρίση. Στη Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος Τραμπ όθησε τα πράγματα στα άκρα. Η απόφαση του Ριάτ να πιέσει έτσι ώστε να σταματήσει η επιχείρηση σχέδιο ελευθερία στα στενά του Ορμούζ καταδεικνύει ότι ο πρίγκιπας διάδοχος θέλει επίλυση της σύγκρουσης. Η άρνηση πρόσβασης στους Αμερικανούς σε στρατιωτικές βάσεις και στον Σαουδαραβικό εναέριο χώρο εν μέσω συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων είναι ένα δραστικό μέτρο που συμφέρει εν τέλει τους Ιρανούς. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει χάσει από το πλευρό του, τουλάχιστον προς το παρόν, τον Σαουδάραβα σύμμαχό του, καταλήγει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Τέσσερις ειδικά σχεδιασμένοι δορυφόροι αποτελούν το ελληνικό σύστημα πυρόσβεσης. Οι δορυφόροι παρέχουν συνεχή σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για τις δασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Εξοπλισμένοι με υπέρυθρες θερμικές κάμερες απεικόνησης μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιές μεγέθους ακόμα και 16 τετραγωνικών μέτρων από το διάστημα, γράφει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο με τίτλο «Πυρανίχνευση από το διάστημα». Το R&D σημειώνει. Οι δορυφόροι αναπτύχθηκαν από τη νεοφύη γερμανική εταιρεία Aurora Tech με έδρα το Μόναχο, κορυφαίο πάροχο πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές με βάση το διάστημα, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι για λογαριασμό της Αθήνας, οι τέσσερις δορυφόροι αποτελούν το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ανίχνευση και καταστολή δασικών πυρκαγιών, καταλήγει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο.
12: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Η Ενπλό Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.